Ζαν την ΕΒΕΠ, ως μόνια νέμπτερεπ κι ως κοτουνά. Παν πληκάς φύσκολα πόν, ως αρουγ μπατσα πόν,